Κανακίνο λεπό, δύο. Τσουνά εγώ τη γη του είναι αρτίγου, τα μάγουν ασημέρι λεμάν. Νιου μάι πάνω έχω μέλτσα, μάγα μου χάζει κουάτσα.